0: Εγώ παλά με πίσω λίγο και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά τρόβει δίμα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά με πίσω λίγο και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά τρόβει δίμα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά
1: σαν μάμα εμπρέγω παλά.